0: In half an hour, it's time for some happy news.
1: We hear about an elephant seal bringing joy to millions of fans with his chaotic visits to an Australian city. Also, the Afghan women defying the Taliban by returning to international football. And how a $1 million lottery ticket was accidentally thrown away, then recovered.
0: This is the BBC World Service, the world's radio station.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Greek.
4: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/Greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: 3ZZZ.
6: 3ZZZ.
3: 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9am, Friday 9am, and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7pm. Το πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9am, Friday 9 till 10am, and the Cypriot program.

Καλημέρα αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, αγαπητές φίλοι και φίλες, αγαπητές φίλες και φίλοι μάλλον. Σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου.

Ελπίζω να έχετε ένα καφέ δίπλα σας και να ξεκινάει η Παρασκευή τόσο όμορφα που έχουμε μια ηλιόλουστη μέρα, μια όμορφη μέρα σήμερα. Εύχομαι να περνάτε, να περάσετε κι εσείς μια όμορφη Παρασκευή. Και η Παρασκευή, όσο να είναι, αν είστε στο δρόμο ή στη δουλειά ή στο σπίτι και ετοιμάζετε τις υποχρεώσεις της ημέρας, σας ευχαριστώ που επιλέξατε να είστε μαζί μου και βρισκόμαστε στο τέλος της εβδομάδος, αυτή η μέρα του Αυγούστου, προς το τέλος του χειμώνα επίσης, και στην Ελλάδα το καλοκαίρι συνεχίζεται, εννοείται. Εδώ στη Μελβούρνη σιγά σιγά νιώθουμε ότι αρχίζει και η άνοιξη, οπότε δεν είναι και τόσο μακριά. Και κάπως η ζωή της παροικίας, οι εποχές αλλάζουν, οι γωνιές προχωρούν, αλλά η γλώσσα, η μουσική, οι μνήμες και η αγάπη του ελληνικού πολιτισμού παραμένουν μαζί μας. Ας ξεκινήσουμε με ένα όμορφο τραγούδι. Θα πάμε στην Νατάσα Αποφίλιου με ένα καινούριο της τραγούδι που λέγεται «Όλα τέλεια». Για ακούστε το και απολαύστε το. Πάρτε με τηλέφωνο στο 94 15 19 23, 94 15 19 23, για να μου πείτε τη γνώμη σας.

0: περαστικά καλά. Η Παρασκευή έχει έναν ιδιαίτερο ήχο στο αυτή, γιατί δεν είναι ακριβώς καθημερινή, αν και είναι καθημερινή, αλλά δεν είναι ακόμη Σαββατοκύριακο. Οπότε είναι αυτή η μικρή γέφυρα ανάμεσα στο τέλος της εβδομάδας και στο Σαββατοκύριακο, που έχουν οι περισσότεροι κάποιο ελεύθερο χρόνο, παίρνουν μια ανάσα, είναι λίγο διαφορετικά. Η Παρασκευή σημαίνει η δουλειά μέχρι αργά για μερικούς που κλείνουν τα μαγαζιά, αλλά για άλλους σημαίνει ψώνια, οικογενειακό τραπέζι, επίσκεψη σε φίλους, μια έξοδο από τη Μελβούρνη καμιά φορά για το Σαββατοκύριακο. Οπότε για πολλούς στην παροικία είναι και ακόμη να ακούσουμε λίγο ελληνικό ραδιόφωνο ή να συγκεντρωθούμε σε κάποια εκδήλωση. Λοιπόν, αυτός είναι ο ρόλος του κοινοτικού ραδιοφωνικού σταθμού, να σας ενημερώνει, να είναι ψυχαγωγή, να σας συνδέει, να θυμίζει πολλούς από μας ότι οι πολλοί από εσάς που είστε μόνοι, ότι δεν είστε μόνοι, μια που ανοίξετε το ραδιόφωνο. Και μια καλημέρα λοιπόν στη γειτονιά της Μελβούρνης, είτε είστε στο Collingwood, στο Thornbury, στο Northcote, Preston, Oakley, Clayton, Richmond, Footscray, όπου και να βρίσκεστε. Στη Μελβούρνη παντού υπάρχει κάποια ελληνική οικογένεια, ελληνική επιχείρηση ή ελληνική καρδιά. Οπότε, και όπως λέει η παροιμία, η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Και σήμερα το πρωί, που είναι όμορφη μέρα, εύχομαι να περάσετε καλά. Ας προσπαθήσουμε να σας δώσουμε κι εμείς τον σωστό τόνο και θα πάμε στον Πάνο Μαζουράκη με το δικό του νέο τραγούδι. Τι ωραίο που λέει.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

Ακούσαμε και την Νατάσα Αποφίλου με το νέο της τραγούδι «Όλα τέλεια». Εύχομαι να σας άρεσε και πολλούς χαιρετισμούς στον Βασίλη Παπαϊωάννου, ο οποίος μας πήρε και τηλέφωνο πρωί-πρωί. Όχι και πρωί-πρωί, αλλά τέλος πάντων σήμερα το πρωί, Παρασκευή, μας ευχήθηκε να περάσουμε καλά και εγώ εύχομαι σε όλους εσάς να

0: σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Τι ωραίο, τι καλά. Και θέλω να πούμε μια μεγάλη καλημέρα και ευχαριστούμε την κυρία Ανδριάνα που πήρε και τηλέφωνο και χαιρετά και τον Βασίλη. Καλημέρα Βασίλη από την κυρία Ανδριάνα και σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες είπε να σας κρατήσει αυτή η ώρα συντροφιά. Πάμε τώρα σε μερικές ανακοινώσεις σε λίγο που από τον Παναγιώτη Πύρο, υπενθυμίσεις για την ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης που συνεχίζει το πολιτιστικό της και εκπαιδευτικό πρόγραμμα με δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά, σε νέους, σε οικογένειες και σε μεγαλύτερους σε ηλικία ακροατές. Η κοινότητα έχει ανακοινώσει μεταξύ άλλων τη συνάντηση αποφύτων των σχολείων για το Σάββατο 22 Αυγούστου. Οπότε τέτοιες συναντήσεις δεν είναι απλώς κοινωνικές εκδηλώσεις, είναι ευκαιρίες να ξαναβρεθούν άνθρωποι να μοιραστούν τα ίδια σχολικά χρόνια, τις ίδιες αίθουσες, τους ίδιους δασκάλους και πολλές φορές τις ίδιες αναμνήσεις από μια διαφορετική εποχή της παροικίας. Επίσης, έχει ξεκινήσει η ενημέρωση του 31ου Greek Film Festival που θα αρχίσει σε λίγους μήνες. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο με προβολές και από διάφορους και ενδιαφέροντες κινηματογράφους της Μελβούρνης, ενώ η βραδιά έναρξης θα φιλοξενηθεί στο Astor Theatre ως συνήθως στο St. Kilda. Και για όσους αγαπούν τον ελληνικό κινηματογράφο, είναι μια καλή ευκαιρία για να δουν τις σύγχρονες ελληνικές παραγωγές και να τις στηρίξουν, έναν θεσμό που φέρνει τον ελληνικό πολιτισμό πιο κοντά στο αυστραλιανό κοινό. Να θυμηθούμε ακόμη και τις εγγραφές στο Greek Community Hub. Έχουν ανοίξει. Η διοργάνωση περιλαμβάνει κατηγορίες για παιδιά, για νέους, για άνδρες και γυναίκες και αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. Οπότε ο αθλητισμός είναι ένας πολύ όμορφος τρόπος να συναντιούνται οι γενναίες. Τα παιδιά γνωρίζουν φίλους, οι γονείς συναντιούνται μεταξύ τους, άλλες οικογένειες και η ελληνική ταυτότητα εκφράζεται μέσα από την ομαδικότητα αυτή, τη χαρά της συμμετοχής. Για τις ακριβείς ημερομηνίες, ώρες, εγγραφές και εισιτήρια παρακαλούμε να ελέγξετε τις επίσημες σελίδες των διοργανωτών πριν προγραμματίσετε την επίσκεψή σας. Και θα προχωρήσουμε τώρα σε λίγο με τις ειδήσεις από τον Παναγιώτη Πύρο και θα επανέλθουμε.
2: Χιλιάδες μαθητές σε όλη την Αυστραλία εγκατέλειψαν τις τάξεις τους για να συμμετάσχουν σε διαδηλώσεις κατά του κόμματος Ένα Έθνος και της ηγέτιδας του Πολίν Χάνσον. Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Μελβούρνη, το Σίδνεϊ, τον Μπρίσμπαν, το Πέρθ και στην Αδελαϊδα. Οι κινητοποιήσεις οργανώθηκαν από μαθητικές και φοιτητικές ομάδες, με τους διαδηλωτές να δηλώνουν ότι αντιτίθενται στο ρατσισμό, τον σεξισμό και τις διακρίσεις, προωθώντας την ισότητα και την διαφορετικότητα. Στη Μελβούρνη, εκατοντάδες μαθητές συγκεντρώθηκαν έξω από την Πολιτιακή Βιβλιοθήκη, όπου μίλησαν μαθητές και πολιτικά πρόσωπα. Νέοι συμμετέχοντες τόνισαν ότι παρότι πολλοί δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους μέσω ειρηνικών διαμαρτυριών. Μεγάλες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στο Σίδνεϊ, τον Μπρίσμπαν και το Πέρθ, με τους διοργανωτές να κάνουν λόγο για ισχυρή συμμετοχή μαθητών από δεκάδες σχολεία. Στην Αδελαϊδα, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το Κοινοβούλιο, όπου είχαν έντονες αλλά ειρηνικές συζητήσεις με τον βουλευτή του Ένα Έθνος, Κόρι Μπερνάντι. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι νέοι πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι για ζητήματα όπως η στέγαση και το δημόσιο χρέος. Η Πόλιν Χάνσον επέκρινε τις διαδηλώσεις λέγοντας ότι τα σχολεία πρέπει να διδάσκουν στους μαθητές πώς να σκέφτονται και όχι τι να σκέφτονται. Παράλληλα, αρκετοί πολιτικοί αναγνώρισαν το δικαίωμα των μαθητών να εκφράζουν πολιτικές απόψεις, αλλά τόνισαν ότι η εκπαίδευση παραμένει προτεραιότητα. Η ιστορική εργατική λέσχη του Σέμαφορ στην Αδελαϊδα καταδίκασε έντονα τον ναζιστικό βανδαλισμό των εγκαταστάσεών της, χαρακτηρίζοντάς τον ως πράξη σύγχρονου φασισμού. Σύμφωνα με το προσωπικό της λέσχης, άγνωστοι εισέβαλαν στο κτίριο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, προκαλώντας ζημιές και ζωγραφίζοντας αγκυλωτούς σταυρούς σε δύο τραπέζια μπιγκιάρδου ηλικίας περίπου 120 ετών. Ο Ντέιβ Κίρνερ, μέλος της Διοικητικής Επιτροπής, δήλωσε ότι το περιστατικό προκάλεσε σοκ και αγανάκτηση. Όπως ανέφερε, οι δράστες έσπασαν ένα ιστορικό παράθυρο του κτηρίου πριν προχωρήσουν στον βανδαλισμό των τραπεζιών μπιγκιάρδου. Ο κύριος Κίρνερ εκτίμησε ότι οι δράστες ενδέχεται να αντιτίθενται στη λέσχη λόγω των στενών δεσμών που έχει με το συνδικαλιστικό εργατικό κίνημα και της υποστήριξής της σε προοδευτικά κοινωνικά ζητήματα. Τόνισε ότι τέτοιες ενέργειες ενισχύουν την αντίσταση απέναντι σε φασιστικές ιδεολογίες και καταδίκασε τα ρατσιστικά και προσβλητικά μηνύματα που προωθούν παρόμοιες ομάδες. Η αστυνομία της Νότιας Αυστραλίας επιβεβαίωσε ότι διερευνά διάρρηξη στον παραλιακό δρόμο του Σέμαφορ, η οποία σημειώθηκε ανάμεσα στο απόγευμα της περασμένης Δευτέρας και το μεσημέρι της Τρίτης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δράστες εισήλθαν αφού έσπασαν παράθυρο, προκάλεσαν ζημιές στο εσωτερικό και έκλεψαν διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και αλκοολούχα ποτά. Η πρόεδρος της λέσχης, Σάλι Μίτσελ, δήλωσε ότι ο χώρος αποτελεί δημοφιλή μουσική σκηνή και έχει στο παρελθόν γίνει στόχος για πολιτικούς λόγους. Χαρακτήρισε την εισβολή και τις ζημιές ως απαράδεκτες και εξοργιστικές, ενώ ανέφερε ότι η λέσχη θα ενισχύσει άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και το σύστημα παρακολούθησης. Σημειώνεται ότι την Παρασκευή που πέρασε πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης στο χώρο της λέσχης, στην οποία πήραν μέρος εκατοντάδες εργαζόμενοι και προοδευτικοί πολίτες της Αδελαΐδας. Δύο νεκρούς ανθρώπους με εγκάβματα και εκατοντάδες απεγκλωβισμούς άφησαν πίσω τους οι δύο σχεδόν ταυτόχρονες πυρκαγιές που ξέσπασαν στη Σαλαμίνα το απόγευμα της Κυριακής. Οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους φέρονται να είναι ζευγάρι ηλικιωμένων, ηλικίας μεταξύ 80 και 85 ετών. Εγκλωβίστηκαν στις Φλόγες, στην οδό Ανδρομάχης, κοντά στο σημείο όπου ξεκίνησε η πρώτη πυρκαγιά, πριν φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπύραρχο Βασίλειο Βαρθακογιάννη, οι δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα. Η Σαλαμίνα βρισκόταν σε κατάσταση υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, ενώ στην περιοχή έπνεαν πολύ ισχυροί άνεμοι με ρηπές που έφταναν τα 7 μποφόρ. Οι συνθήκες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα η πυρκαγιά να λάβει επικίνδυνες διαστάσεις και να εξαπλωθεί μέσα σε μόλις 7 λεπτά προς τους πλησιέστερους οικισμούς. Στην επιχείρηση αεροπυρόσβεσης διατέθηκαν 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούν περιοδικά. Επίσης, χθες επιχειρούσαν 3 εκατοντάδες πυροσβέστες. Σύμφωνα με ενημέρωση του λιμενικού σώματος, 364 πολίτες απεγκλωβίστηκαν και μετεβιβάστηκαν σε 3 επιβατικά οχηματαγωγά πλοία. Συνολικά 9 άνθρωποι με εγκάβματα διακομίστηκαν στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας. Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ότι οι ασθενοφόρα παρέλαβαν 4 άτομα με εγκάβματα και έναν ηλικιωμένο. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα κλιμακώσει τις εντάσεις στα στενά του Ορμούς και στην ευρύτερη περιοχή αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως μια προσωρινή συμφωνία ειρήνης μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters. Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι σε περίπτωση αποτυχίας της διπλωματίας και μη τήρησης των δεσμεύσεων από την Ουάσιγκτον, η Τεχεράνη θα εξετάσει στρατιωτική δράση ακριβίας με στόχο να σπάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Οι προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, που βασίζονται στη Συμφωνία του Ιουνίου, έχουν παγώσει τις τελευταίες εβδομάδες. Παράλληλα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών έχει δηλώσει ότι τα στενά του Ορμούς δεν θα ανοίξουν ξανά έως ότου οι ΗΠΑ επιστρέψουν στη Συμφωνία, ενώ η Ουάσιγκτον προειδοποιεί για αυστηρότερη οικονομική απομόνωση της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, η πλήρης εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συνέχιση των συνομιλιών. Οι μεσολαβητές αναμένεται να ενημερώσουν την Ουάσιγκτον και τις χώρες της περιοχής για το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το Ιράν. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη μεταβαίνει από αμυντική σε πιο επιθετική στρατηγική, καθώς θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δεσμεύονται ουσιαστικά σε μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Όπως είπε, η ελπίδα επίτευξης διαρκούς ειρήνης μέσω της διπλωματίας έχει πλέον αποδυναμωθεί σημαντικά. Τέλος των ειδήσεων.
1: Ευχαριστούμε και πάλι τον Παναγιώτη Πύρο για τις ειδήσεις που μας ετοιμάζει κάθε εβδομάδα. Και πολλούς χαιρετισμούς και στην Ελένη. Ευχαριστούμε που πήρες τηλέφωνο. Και για τον Βασίλη τον Παπαϊωάννου μπορείτε να τον ακούσετε στο 3CR κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 θα είμαστε μαζί. Και επίσης υπάρχει κάποιο άλλο ελληνόφωνο πρόγραμμα στις 10 με 11 το βράδυ, η ελληνική αντίσταση μου φαίνεται λέγεται κάθε τρίτη βράδυ. Λοιπόν, ακούτε το 3ZZ και όλα τα ελληνικά προγράμματα εκπέμπουν Δευτέρα 8 με 9.30 περίπου, Τρίτη 8 με 10, κάθε Τετάρτη 8 με 9 και Πέμπτη πάλι 8 με 9, κάθε Παρασκευή 9 με 10 και κάθε Τρίτη απόγευμα 6 με 7 μην ξεχνάτε και το ελληνόφωνο κυπριακό πρόγραμμα που υπάρχει με την Κέτη κάθε Τρίτη που θα σας περιμένει. Εσείς μπορείτε να με καλέσετε στο 94 15 19 23 και θα προχωρήσουμε τώρα λοιπόν σε ένα άλλο τραγούδι που είναι με τη Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων, και όλοι θα θυμόσαστε τον συνθέτη αυτού. Πάμε να τα ακούσουμε.

Εύχομαι να σας άρεσε αυτό το τραγούδι που ήταν ερμηνεία της Μαριάννας Κατσιμίχα. Επίσης, αγαπητοί ακροατές, εδώ θέλω να σταθούμε λίγο στη γλώσσα μας, την ελληνική γλώσσα. Είναι ένα ζωντανός σύνδεσμος ανάμεσα στις γενιές και θα το λέμε γιατί ισχύει, και ας είναι πολλοί που λένε ότι δεν είναι σωστό, αλλά ο Άγγλος ιστορικός πολύ φημισμένος αναφέρει επίσης ότι η γλώσσα η ελληνική όχι μόνο είναι ζωντανή, είναι μαζί με την κινέζικη οι παλαιότερες και ζωντανές γλώσσες στον κόσμο. Οπότε λένε κάποιοι οι Ιθαγενοί, Σαββοριγενοί έχουν κάποιες γλώσσες. Ούτε είναι γραπτές, μπορεί να είναι κάποιες προφορικές, καμία σχέση. Η ελληνική γλώσσα και η κινέζικη είναι αυτές που είναι πάνω από 3.000 χρόνια ζωντανά και έτσι είναι οι παλαιότερες γλώσσες στον κόσμο, και πιο παλιά από την Αμχάρικ και κάποιες άλλες ιθιοπικές γλώσσες και τα λοιπά. Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε, και θέλω να πούμε ότι μέσα από τις λέξεις μεταφέρουμε ιστορίες, οικογενειακές αναμνήσεις, τραγούδια, παροιμίες και τρόπους σκέψης. Οπότε και εδώ στην Αυστραλία που είμαστε να ακούμε να μιλούνται λίγα ελληνικά είναι ένας τρόπος που διατηρούμε ζωντανή την παρουσία μας. Δεν χρειάζεται να είναι όλα τέλεια. Κανείς δεν είναι και τέλειος ούτως ή άλλως. Δεν χρειάζεται και ένα παιδί να μιλάει πολύ σωστά ελληνικά, ας είναι και λάθος. Όλοι κάνουμε λάθη. Αρκεί να υπάρχει κάποια προσπάθεια και ενθάρρυνση και χαρά. Μια καλημέρα στα ελληνικά ή μια ιστορία που μπορεί μια γιαγιά ή παππούς να πει στο παιδί είναι κάτι το ευχάριστο. Ένα τραγούδι σε ένα οικογενειακό τραπέζι, μια λέξη που μαθαίνει ένα παιδί και αρχίζει και καταλαβαίνει και πιο καλά, και ίσως λένε ότι όταν γνωρίζεις καλά ελληνικά σε βοηθάει πάρα πολύ και στα αγγλικά. Μια που το μεγαλύτερο ποσοστό της αγγλικής λέξης, η οποία η αγγλική γλώσσα είναι γερμανικής προέλευσης, είναι ελληνική. Και η γερμανική γλώσσα χρησιμοποιεί την αρχαία ελληνική ή την ελληνική γραμματική. Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε και ας ξεκινήσουμε ότι η γλώσσα δεν μαθαίνεται μόνο από τα βιβλία, μαθαίνεται από την καθημερινότητα, από την αγάπη και από τη συμμετοχή. Όλοι μιλάνε στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους, και εννοείται όταν είναι μωρά, από εκεί θα μάθουν τα περισσότερα. Τα παιδιά είναι σφουγγάρια το μυαλό τους και έτσι καλό θα είναι από μωρά να πάρουν καλές γνώσεις και καλές αρχές. Τέλος πάντων, αυτά για τη γλώσσα μας. Ας πάμε, και εύχομαι να πάρετε και εσείς τηλέφωνο να μου πείτε τη δική σας γνώμη. Αυτή δεν ήταν γνώμη όταν είπα είναι η αρχαιότερη ζωντανή γλώσσα. Είναι πραγματικότητα, δεν είναι δική μου γνώμη. Είναι του ιστορικού του Άγγλου η πραγματικότητα. Πάμε να ακούσουμε «Σ' έχω βρει και σε χάνω» από την Νατάσα από Φίλιου ξανά. Πάρτε με τηλέφωνο στο 94 15 19 23, 94 15 19 23, και θα επανέλθουμε.

Σε έχω βρει και σε χάνω με την Νατάσα από Φίλιου. Και σε ευχαριστούμε, Μάρια, που πήρες τηλέφωνο. Ο Μάριος μας λέει ότι η παράδοση δεν είναι κάτι που βρίσκεται μόνο στο παρελθόν, λέει, είναι και κάτι που μπορεί να αλλάξει μορφή και να συνεχίζει να ζει στο παρόν. Σε ευχαριστούμε για αυτό το που μας είπες, Μάρια. Δηλαδή, βασικά ένα παιδί μπορεί να αγαπά την ελληνική μουσική και ταυτόχρονα να ακούει και αυστραλιανή ή διεθνή μουσική. Μπορεί όμως να μαθαίνει ελληνικούς χορούς και να ασχολείται με σύγχρονα αθλήματα. Μπορεί να μεγαλώνει στη Μελβούρνη και να αισθάνεται ότι έχει δεσμούς και με την Ελλάδα. Όλα αυτά δεν αλληλοαρνιούνται, αντιθέτως, δημιουργούν και μια πλούσια ταυτότητα. Οπότε πολλοί ντρέπονται, αλλά εκεί δημιουργείται η πλούσια ταυτότητα του ανθρώπου και η περίπλοκη, το περίπλοκο ενδιαφέρον που μπορεί να έχει κάποιος και η προσωπικότητα του καθενός διαμορφώνεται ανάλογα. Η παροικία μας χρειάζεται χώρους όπου και οι νέοι θα μπορούν να συμμετέχουν, να εκφράζονται, να παίρνουν πρωτοβουλίες. Χρειάζονται, όπως υπάρχουν αυτά τα σχολεία, οι συλλόγοι, οι αθλητικές ομάδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται συχνά στη Μελβούρνη, ευτυχώς, και φυσικά τους ανθρώπους, χωρίς τους ανθρώπους δεν γίνεται τίποτε, εννοείται, που είναι πρόθυμοι να ακούσουν και τη νέα γενιά. Οπότε δεν αρκεί να λέμε στους νέους να κρατήσετε την παράδοση, πρέπει να τους δώσουμε το χώρο να την κάνουν δική τους, να τους κάνουν να νιώθουν ότι είναι δική τους για να μπορούν να προχωρήσουν. Και ίσως αυτό είναι το πιο όμορφο μέλλον για την ελληνική παροικία, μια παράδοση που δεν μένει ακίνητη, αλλά συνεχίζει να τραγουδιέται, να μιλιέται και να εξελίσσεται. Οπότε πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που ενώνει το παλιό με το καινούριο, ή μάλλον θα πάμε στο Pix Lux, οι οποίοι λένε ότι δεν τελειώσαμε ακόμη. Ακόμα είναι, πολλοί μπορεί να θυμόσαστε το Pix Lux, έχουν εδώ και χρόνια που τραγουδούν. Ας ακούσουμε το «Δεν τελειώσανε ακόμη» και θα επανέλθουμε.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

Ακούσαμε λοιπόν και τους Pick Slacks, οι οποίοι δεν τελειώσανε ακόμα και πράγματι δεν έχουν τελειώσει ακόμα, γιατί συνεχίζουν να δημιουργούν διάφορα ωραία τραγούδια. Επίσης θα ήθελα να πω τα χαιρετήματα στην Αγγελική, η οποία πάντοτε με το χαμόγελο στο στόμα βοηθάει άτομα που είναι σε τρίτη ηλικία. Οπότε γεια σου κυρία Σταυρούλα, Αγγελική, να είσαι πάντα καλά, που προσέχεις και με το χαμόγελο εξυπηρετείς άτομα που είναι της τρίτης ηλικίας και χωρίς να σου είναι καθόλου βάρος, πάντοτε με αυτό το όμορφο χαμόγελο. Και επειδή είναι Παρασκευή σήμερα, ας μην ξεχνάμε κάτι απλό, μια καλημέρα σε κάποιον που είναι μόνο, ή να πιάσουμε ένα τηλέφωνο να πούμε γεια σου, τι κάνεις. Βοηθά πάρα πολύ τους μοναχικούς ανθρώπους, οι οποίοι κοιτάνε τα ντουβάρια όλη μέρα, και υπάρχουν δυστυχώς πολλά άτομα στις τρίτης ηλικίας που είναι τελείως μόνοι. Οπότε δεν χρειάζεται να περιμένουμε κάτι μεγάλο για να κάνουμε, για να τους χαμογελάσουν. Μια απλή καλημέρα αρκεί. Και επειδή είναι Παρασκευή, μην ξεχνάμε το απλό, δεν χρειάζεται κι εμείς να περιμένουμε τις διακοπές του καλοκαιριού για να χαρούμε. Μερικές φορές αρκεί και ένα καλό τραγούδι. Το τραγούδι δεν σε κάνει να νιώθεις κάπως, και το τραγούδι αλλάζει τα αισθήματα του ανθρώπου. Ένας αγαπημένος άνθρωπος και λίγη ηρεμία, καλό θα κάνει. Λοιπόν, ας πάμε σε κάτι το διαφορετικό, που είναι συνήθως ο Σταβέντο με την Ήβη Αδάμου και τελείως διαφορετικό ρυθμό. Πάμε να τα ακούσουμε για πάντα.

Και ακούσαμε το Σταβέντο με την Ήβη Αδάμου. Λοιπόν, φτάνουμε και σήμερα τώρα προς το τέλος της εκπομπής. Οπότε θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ όσοι μείνατε μαζί μου αυτή την ώρα. Και αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, αφού φτάσαμε και σήμερα στο τέλος, θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που περάσατε αυτή την ώρα μαζί μου εδώ στο ελληνικό πρόγραμμα το 3ZZZ92,3 FM. Ευχαριστώ όλους που ακούσατε από το σπίτι, από το αυτοκίνητο, από όποιο χώρο εργασίας ή κατάστημα και αν βρίσκεστε, ή από οπουδήποτε, από οποιοδήποτε σημείο της Μελβούρνης. Το ραδιόφωνο είναι παρέα και η παροικία είναι ακόμη πιο δυνατή όταν επικοινωνούμε, όταν ακούμε ο ένας τον άλλον και όταν στηρίζουμε όσα μας ενώνουν. Πριν σας αποχαιρετήσω, κρατήστε αυτή τη σκέψη για την εβδομάδα αυτή. Δεν μπορούμε πάντα να αλλάξουμε όσα συμβαίνουν γύρω μας, μπορούμε όμως να επιλέξουμε τον τρόπο και με τον οποίο θα σταθούμε απέναντί τους. Αυτό θέλω να σκεφτείτε, να έχετε υγεία, δύναμη και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να φροντίζετε τους ανθρώπους που αγαπάτε, τους ανθρώπους γύρω σας, να βρίσκετε το χρόνο για ένα χαμόγελο και μην ξεχνάτε πως η αξία έχει μια απλή, καλή κουβέντα. Από μένα τον Κώστα, σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Σας αφήνω με ένα νέο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη που λέγεται «Θάλασσα». Απολαύστε το και μέχρι την επόμενη εβδομάδα, γεια σας.